σημείο, λούσκα συμπίε. Καμπάτσο παφόε, ελπόα ζωαλερίε. Ήρα ζωαλιού με συζήλε, τα σνόν συμφίταλμα.